και του μοιάζει. Αν με κόβγει χερβά κι εσύ, με σερτζαράνε, αχ τσίκ τεγα με σερί.